TRT 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.

0: City 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην Αέλινο Βιμπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.

0: Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάν.

0: Πέτρο Αλκαζάρ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φιλέ, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
3: Άσε τι άκουσε. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνει το. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λέβητες Αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM στέρεο.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμονή.

0: Καζάρ. Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει? Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: στις Σέρες. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδη στο τελικό της σφαιροβολίας και στην δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινή.

0: καιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τριώρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδελφή του κύριου Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρυφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα δύο μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελής εκδόσεων, επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα, και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο, με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη. Και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιχέμη, Χτυπάς ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυκιανού Κυλαϊδόνη, και αμέσως μετά Η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρευε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πριν προχωρήσουμε στα λειτουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη στη Λίφο, που είπε ότι έπιασα δουλειά τον Οκτώβριο του 1963 στο Reader's Digest, όπου έμεινα για τα επόμενα 16 χρόνια. Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μου βιβλία με διηγήματα και γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές. Θα τα χαρακτήριζα καφικικά. Άρεσαν πολλοί ανθρώπους όπως ο Βενέζης, ο Θεοτοκάσου, ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η Ελένη Γουράνη σε μια στιγμή έξαρσης μου χάρισε τα χειρόγραφα του άντρα της. Όταν με κάλεσε ο Θοδωράκης στην Ασμήνη να ακούσω τη μελοποίηση των τραγουδιών μου, ένιωσα σαν να έπαιρνα το παράσημο της Περικνημίδος. Δυστυχώς ήταν λίγο πριν από τη Χούντα και τελικά τα ηχογράφησε στο Παρίσι το 71, αυτό που σας είπα νωρίτερα, με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο Μίκης ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ενδιαφέρονταν για στίχους με κοινωνικά θέματα. Έκανε αντίσταση ακόμα και σε αυτό. Ακολουθούσαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλησε να τραβήξει ένα νέο δρόμο στη δισκογραφία, κάτι που το κατόρθωσε και το επέβαλε. Έτσι ήταν και ο Μικρούτσικος και ο Νικολόπουλος, τον καθένα όμως έδινα εκείνο που του πήγαινε περισσότερο ως ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, πάντα βέβαια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τα μαλαματένια λόγια με Γαργανουρά και Χαλκιά και Τσανακλείδου, και αμέσως μετά τα παραπονεμένα λόγια με τον Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίς Αλπέατη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους. Κάποιες δεκαετίες πίσω ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίο. Δυστυχώς έφυγε ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάζατε χθες χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα, λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς τα Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τις πίεσεις και όμως όλα καταλαβαίνουμε το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε. Είναι, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι. Ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς τι υπήρχε μέσα στην ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει και αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου, Παμίνα από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμλετ της Σελήνης με τον Θηβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν.

0: δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμά.

0: του Αλκαζάρ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια.

0: Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των
2: και
0: ζώων.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή τη Ελλάδα που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Πατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφία. Ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία
2: κάποτε
1: των ζώων.
2: Είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 ενέργεια μέσα, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010.

0: Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 Μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν είναι τεράστια. Μπήκε ένα προχθές στο σπίτι.
1: Τζιτζίκι.
0: Τζιτζίκι.
1: Τι έκανες?
0: Όχι, εγώ έκλεισα την πόρτα, βγήκα από το δωμάτιο.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, η γάτα γύρναγε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Είχε μια αναστάτωση.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, κάτι λένε για τα τζιτζίκι ότι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και τη ώρα για να το συζητήσουμε. Κάτσε να δω αν ισχύει. Ναι, αυτό είναι.
0: Τι.
1: Ο κύκλος λέει τον. Ο κύκλος των τζιτζικιών έχει τρία στάδια. Το κύκνιο ερωτικό μου στον έρωτα και στη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί άραγε λέει τραγουδούν τα τζιτζίκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συναρπαστικός τρόπος ζωής, πηγή γοητείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα φτερά τους, συναρπαστικός κύκλος. Λοιπόν, τα έντομα λέει παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους υπόγεια και κάθε 13-17 χρόνια κάνουν τον τεμπούτο τους ταυτόχρονα. Αφήνουν τα υπόγεια λιμέρια τους και βγαίνουν στο φως για να ζευγαρώσουν.
0: Αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν δημιουργούν πληγές όπως οι ακρίδες.
0: Όχι.
1: Άλλο πάλο, σιχαμερό Παναγία.
0: Καλά, το τζιτζίκι δεν είναι σιχαμερό.
1: Όχι, αλλά είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Το τραγούδι των τζιτζικιών.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε με τον Αντώνη Βαρδί.
1: Το αρσενικό λέει τραγουδά και το φιλικό γεννά. Συγγνώμη, διαβάζω τώρα. Μέσα στα δέντρα, άπειρες νύμφες που επιστρέφουν στη γη για να μεταμορφωθούν και να ολοκληρώσουν τον αέρα ο κύκλο τη φύση Παναγενιέται.
0: Ναι.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι ζουν μια μέρα, αλλά πλακές.
0: Και εγώ αυτό ξέρω. Ότι ζουν πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ. Θα το ψάξουμε.
1: Δεν τρώνε, λέει, τη βλάστη. Πίνουν το χυμό από τις ρίζες δέντρων και βλαστών. Ότι άρχιζα να τα συμπαθώ. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι παρέα.
0: Εντάξει, είναι συμπαθητικά όμως. Λοιπόν, να πω.
1: Άντε, λέγε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής 7 Αυγούστου του 1948, το 2014 έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε τραγούδια του Αντώνη Βαρδή απόψε. Ακούσαμε το συγκάτοικη μας όλοι στην τρέλα, πόσες φορές δεν το έχουν πει. Έχει μείνει δηλαδή η φράση αυτή έτσι, πολύ χαρακτηριστικά, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Εντάξει, αυτό είναι από όλα, το τραγούδι είναι από όλα.
0: Ναι, είναι από όλα.
1: Έχει πρώτα απ' όλα την τρέλα, την έχουμε όλοι, δεν
0: είναι πρέπει να ζητήσουμε. Ναι, είναι από όλα. Διάβαζα για τον Αντώνη Βαρδή.
1: Το ξημερώνει, το βάλες.
0: Θα σου πω.
1: Δεν το βάλε.
0: Περίμενε. Διάβαζα λοιπόν για τον Αντώνη Βαρδή ότι ήταν μόλις 6 ετών όταν γνώρισε Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου και Ζαμπέτα στο Φαλιρικό. Είχε τραγουδήσει εκεί για πρώτη φορά. Και βεβαίως είχε δουλέψει και μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα, όπου και εκεί είχε δουλέψει για λόγους βιοποριστικούς.
1: Επειδή θα πρέπει να ήταν πολύ μικρός τότε.
0: Πολύ πολύ μικρούλη. Το 1954 είχε δουλέψει με τον Μανώλη Χιώτη. Ακούσουμε λοιπόν πολύ Βαρδί και βεβαίως και ο Μανώλης μας θα συμμετάσχει σε αυτή τη λίστα τραγουδιών του Αντώνη Βαρδί.
1: Δεν το έχει, αμάς δεν το έχει βρει.
0: Και βεβαίως. Και βεβαίως.
1: Παίζει, γιατί τώρα το κάνουμε σωστά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στην αρχή αρχίζει το τραγούδι, το πρωτότυπο, με τον ήχο του τραγουδιού σε ραδιοφωνάκι αυτοκινήτου. Με λίγο δηλαδή παράσιτο και ακούγεται ξέρεις βουβά από το ραδιόφωνο και μετά μπαίνει η κιθάρα του Βαρδί και η.
0: Αυτή την περιγραφή φωνά, τώρα ο Μανώλης την κάνει στον Νίκο το Λικούρι.
1: Ναι.
0: Του έχει βάλει δηλαδή αυτό το στοίχημα να το βρει.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και από ζωντανές ηχογραφίες που είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο.
0: Η Βασιά Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
1: Έχουμε και Κασιανή Βραχά. Μάλιστα.
0: Σας λέμε ότι σήμερα είναι για τη σεζόν αυτή η τελευταία μας εκπομπή μαζί.
1: Χαρά κοίτα. Χαρκίτα, γελάνε μέχρι και τα μουστάκια της
0: ανήχε. Το Σαββατοκύριακο ο Μανώλης θα εργαστεί.
1: Χαρά, εδώ, διπλή χαρά.
0: Με τη Ρίτσα την Πιζόγλη και είναι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Την άλλη εβδομάδα εγώ θα είμαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Το ξέρεις ότι θα περάσω για να κάνουμε τρίλερ.
0: Βεβαίως, να περάσεις. Να περάσεις.
1: Κάτι ήθελα να σου πω τώρα. Ξέρεις πόσα χρόνια ξέρω την Πιζόγλη?
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 91.
0: Κάπου εκεί κι εγώ. Κάπου εκεί κι εγώ. Έχουμε κάνει μαζί αποστολή στην Αίγυπτο, έχω να σου πω.
1: Τι αποστολή, εδώ τώρα μιλάμε για άγριες καταστάσεις.
0: Όπα. Θα τα πείτε στον αέρα όλα αυτά τα άγρια?
1: Τα έχουμε πει, έχουμε ξανακάνει.
0: Α, εντάξει, ωραία, μια χαρά.
1: Τα λέτε ίδια, τα λέτε ίδια και τα ίδια, θα πούμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι μετά τους τίτλους 7.30 θα ακούσουμε και από τον κύριο Αρνιακό την πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο μεγάλης εξόδου. Έτσι, δηλαδή οι εκδρομές του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου νομίζω ότι μαζικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν. Έτσι πιστεύω.
1: Λένε ότι, όχι λένε, και τώρα παρχόμουνα είχε κίνηση. Για πρώτη φορά είδα ουρά στην Αττική Οδό στα διόδια. Από πάνω δηλαδή, έτσι όπως πέρναγα. Είδα ουρά στο ταμείο το... όχι τα αυτόματα, το άλλο, το που πληρώνουν τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Είμαι κάρτα, τέλος πάντων. Είχε ουρά.
0: Α, είχε.
1: Ναι, αλλά... δεν πήρα Αττική Οδό για να ξέρω αν έχει κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ξαναδεί όμως τόσο έντονη κίνηση.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, μια και το λες. Αυτή τη στιγμή, μια και το λες, υπάρχει κίνηση καταρχάς στην Μικρά Ασίας που οδηγεί στον Πειραιά, που οδηγεί στο λιμάνι, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει αρκετή κίνηση, προφανώς είναι αυτή την ώρα που φεύγουν κάποια πλοία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, επίσης έχει κίνηση. Βλέπω ότι επίσης έχει στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, στα διόδια της Ελευσίνας έχει. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν έτσι προς τα Μέγαρα, Νεαπέραμος, Μέγαρα εκεί σε αυτό. Όχι όμως ιδιαίτερα προβλήματα, έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Για να δούμε και προς τα πάνω, όχι προς τα πάνω, σχηματάρι κτλ. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα, για να καταλάβεις πώς η ένδυα υπάρχει το καλοκαίρι σε θέματα και πώς βγάζουν θέματα και τίτλους. Έχουν ένα βιντεάκι με ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη που κάνει μια προσπέραση στην Εθνική. Εθνική τώρα αυτό που λένε Εθνική στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Που κάνει σε διπλή διαχωριστική, 8 αυτοκίνητα περνάει. Όχι βέβαια μαζί στη ΣΥ, αλλά κάνει συνέχεια. Και λέει στην Κρήτη, λέει, δεν ισχύει ο κοκ. Τώρα το πήρανε χαμπάρι. Ότι δεν ισχύει ο κοκ στην Κρήτη.
0: Σε ποιο δρόμο είναι?
1: Στην Εθνική.
0: Στον ΒΟΑΚ.
1: Αυτό δεν έχει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι κι αυτός τώρα, θα
0: έλεγα. Μα γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ προβληματικός δρόμος.
1: Έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Ένα βράδυ. Χρόνια πριν. Πηγαίνω από Ηράκλειο προς Αρχάνες. Και έχω μπροστά μου ένα μαύρο αγροτικό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έχει πινακίδα, αν έχει φώτα. Στην πινάκι,
0: ναι.
1: Κάτι έχει πάντα. Και πάω να το προσπεράσω. Δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Νικό, δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Την ώρα λοιπόν που είμαι δίπλα του, αισθάνομαι ότι έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω, προφανώς έχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του και δεν έχει που να πάει.
0: Και έκοψες εσύ.
1: Κόβω, ναι. Γιατί ναι. Να πάω να σκοτωθούμε. Κόβω απότομα και ξαναμπαίνω πίσω. Και ανακαλύπτω ότι κάνει προσπέραση στον εαυτό του. Διότι δεν μπορώ να το προσπεράσω εγώ. Κάνει προσπέραση στον εαυτό του σε αόρατο εμπόδιο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό.
1: Με πιάνουν τα διάολια μου, γιατί δεν ήξερα. Και κολλάω πίσω του. Γιατί είμαι και με έχουν πιάσει τα διάολια μου και πιτσίρικας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χωριό, σταματάει. Σταματάω κι εγώ. Διότι ήμουν πιτσίρικας και δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένα βουνό από μέσα.
0: Οχ.
1: Έχει ένα παιδάκι δίπλα. Το οποίο το βουτάει και το βγάζει από τη θέση του οδηγού. Το βουτάει.
0: Τι εννοείς, ήταν το παιδάκι
1: δικό του?
0: Ναι, από τη θέση του οδηγού.
1: Το βουτήτα έτσι αντί να τον
0: το έπιασε και το βγάλε. Ναι.
1: Και αρχίζει ταρακουνώντας τον. Ναι. Να μου φωνάζει, ώρα θα μου σκότωνε το κοπέλι.
0: Και το ταρακούνε.
1: Το παιδάκι εντωμεταξύ έχει πάθει σεισμό. Δηλαδή έχω ζαλιστεί εγώ που βλέπω το παιδάκι. Φαντάζομαι το παιδάκι είναι πολύ καλά. Λέω, εδώ όντως δεν ήξερες. Ναι. Και δεν τρέπεσαι, Αθηναί, γιατί έχω πάει με το δικό μου αμάξι. Δεν ήξερα.
0: Και να κίδεσαι.
1: Ναι. Που ήρθες, που εμείς πάμε στην κηδεία 12 ώρα το βράδυ. Λέω στη δική μου κυρία, πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχουμε, έχει τελειώσει η συζήτηση. Του λέω, αδερφέ μου, συγγνώμη, συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα κάτσεις επαέ να πιούμε μια ρακία.
0: Α, εντάξει. Εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν σου βάλε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ε, τι. Κοίταξε, αν είναι να λύνουν έτσι τις διαφορές με
1: το
0: μια ρακία, εντάξει.
1: Το παιδάκι περινάδεξε περισσότερο από μένα. Γιατί έπνιγε το παιδί, θα μου σκότωνε στο κοπέλι. Μαζεύτηκαν εντωμεταξύ όλοι οι χωριανοί, γιατί όντως είχαν και βία. Και με κάνανε μέρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε μου λέει τώρα. Πάει, ναι. Μου βγάλανε και σταφύλι κόκκινο μαζί. Μετά μου πάνε, δεν κάνει να πιει ρακί και σταφύλι.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα. Το κατάλαβα δύο μέρες μετά.
0: Το ένιωσες.
1: Όταν ξύπνησα. Μου λες. Έτσι ήταν ο κόκκι στην Κρήτη.
0: Ωραίοτατα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Και διάφορα τέτοια. Βγαίνουν στην Εθνική από που να είναι. Κάνουν αναστροφή πάνω στην Εθνική. Δεν έγινε τίποτα. Αναστροφή.
0: Καλά, το λέμε αυτό για την Κρήτη, αλλά τώρα αυτά που μου περιγράφεις θα μπορούσα να τα πω για πολλές περιοχές της Αττικής συμπεριλαμβανομένης, έτσι. Δηλαδή το αναστροφή, το πάω να προσπεράσω και άλλος με κλείνει, όλα αυτά δεν τα συναντά στην Κρήτη μόνο τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εγώ δεν τα έχω δει.
0: Εδώ στην Αττική δεν έχεις δει τέτοια πράγματα.
1: Αναστροφή στην Εθνική πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις, εχειδιάζομαι.
0: Όταν λέμε Εθνική εννοούμε σε κεντρικούς δρόμους, βλέπε Κηφισίας σε μεγάλους.
1: Ούτε στην Κηφισίας μπορείς να κάνεις αναστροφή.
0: Δεν έχεις δει εσύ να κάνουν τη νύχτα αναστροφή. Δεν το έχεις δει. Δεν το έχεις δει.
1: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν το έχεις δει εσύ αυτό. Δεν έχεις δει να πηγαίνεις να προσπεράσεις κάποιον και να σου βγαίνει αριστερά για να σε κόψει. Για να σε πετάξει δηλαδή εκτός.
1: Αυτό πάει
0: να κάνει. Ναι. Άρα δεν είναι η Κρήτη. Έτσι. Η Κρήτη είναι ψηλά σε τροχαία ατυχήματα. Δεν το
1: έχεις δει. Απλά στην Κρήτη αυτά δεν είναι παραβάσεις.
0: Και εδώ ναι, για κάποιους δεν είναι. Είναι τρόπος οδικής συμπεριφοράς, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είτε.
1: Καλέ, λέει, ποτέ δεν λέτε για πέραμα πάλι, γιατί να πούμε.
0: Τι να πούμε.
1: Εκεί λέει να δείτε. Α, για κίνηση. Δεν βλέπει, κυρία Ελένη, δεν βλέπει το χάρτη.
0: Εντάξει, αν μου διέφυγε,
1: μόνο τα εμπορικά, κυρία Ιωάννα, μόνο τα εμπορικά βλέπει. Σημεία, το πέραμα παλούκια δεν το είδε.
0: Λεπτάκι, να το δω,
1: το 60% των Δημονίκια, Κορυδαλού και Ρατσινίου μένουν πλέον εκεί και το υπόλοιπο 40% πάει στις προσκολήσεις. Πέραμα παλούκια.
0: Να το δούμε, παιδιά, να το δω.
1: Πήγαινε λίγο να δεις στη Σαλαμίνα, να δεις τι κίνηση έχει. Εκεί σε θέλω.
0: Παιδιά, εδώ πέρα στο χάρτη που εγώ βλέπω στο Google δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Μα έχει, μόνο...
0: έχει λίγη κίνηση στη λεωφόρο Ειρήνης.
1: Έχει μόνο για να θυμηθούμε και τα παλιά. Πέριξ του Λιμένου στο Πειραιός.
0: Αχ, αυτό είναι δικό σου.
1: Εννοείται.
0: Είναι από απ τα ωραία σου.
1: Το έχει γίνει. Βίραλ.
0: Βίραλ, ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες. Υπάρχει, έχει βγει ένας χάρτης από ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό για την ξηρασία. Ο οποίος εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Βλέπεις λοιπόν εκεί το κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη είναι παντού. Παντού. Και υπάρχει καταγραφή ότι ας πούμε Δούναβης για παράδειγμα βρίσκεται στα ιστορικά χαμηλά του εδώ και αρκετές ημέρες. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα των πολύ υψηλών, υψηλότερων από το συνηθισμένο δηλαδή, θερμοκρασιών. Ο καύσωνας την έχει σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη. Αν μπεις και δεις το χάρτη αυτό.
1: Ο Δούναβης λοιπόν έχει πέσει χαμηλά.
0: Αν δεις το χάρτη της Ευρώπης, να δεις την ξηρασία που υπάρχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό. Στην Ευρώπη παίρνουν και έκτακτα μέτρα γι' αυτό, δηλαδή και, ακόμα και η αναστολή ας πούμε λειτουργίας σταθμών, ηλεκτρικής ενέργειας και τα λοιπά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά αν το δεις είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Γιώργος, κάποιος παραλίγο να μας παρασύρει σε διάβαση με δύο μωρά σε καρότσια. Περιεργό. Περιεργό. Έπεσες, λέει, σε πολιτισμένο. Συνήθως αυτές οι ιστορίες τελειώνουν με πιστολιά στα πόδια, νοσοκομείο και μετά κουμπαριά για να τελειώσει όμορφα και αυτό το καλοκαίρι. Κώστας από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Κώστα. Επαέλειπε στην αλήθεια που είπε ο κριτικός στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Τελικά τις μάζεψες από τον κριτικό? Όχι. Θα μπορούσα όμως. Θα τις μετρούσα δηλαδή, αν δεν υπήρχε περίπτωση καμία, δεν υπήρχε ελπίδα δηλαδή. Επίσης, τώρα που το λες, σήμερα στη Μεσογείο, μποτιλιάρισμα απίστευτο ξαφνικό. Διότι ένας πεζός έχει αποφασίσει να διασχίσει τη Μεσογείο στην υπόγεια διάβαση μετά την Κατεχάκη. Και κοκαλώνει όλα τα αυτοκίνητα. Εντάξει, το τη ζει ο άνθρωπος και σταματάει κάποιος για να τον περάσει απέναντι. Έτσι σου λέει, αν δεν σταματήσω, αν δεν βγω έξω. Βγήκε έξω. Διότι τα αυτοκίνητα από τη διπλανή λωρίδα δεν έβλεπαν. Και ο άνθρωπος περπατούσε πάρα πολύ αργά. Τώρα δεν ξέρω πώς πέρασε και από το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ τον πέτυχα στο δεύτερο. Τέλει και πρέπει. Ήταν μεγάλος τώρα. Ήτανε, αλλά δεν ξέρω αν είχε συνέστηση που περνάει. Ξαναλέω, στην υπόγεια μετά την Κατεχάκη. Εκεί ξέρεις, έτσι, άμα γίνει, τελειώσαμε. Δεν έχει. Εντάξει, ο καθένας φταίγει ζέστη. Μπορεί να φταίγει ζέστη, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τι άλλα. Άγνωστη βανδάλη σαν ξοκλήσει στο Σαρονικό. Περίεργο.
0: Λοιπόν, αυτό που έχουμε σε εξέλιξη από πλευράς ειδησιογραφίας είναι μια φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου διαβάζω κιόλας εδώ στο ενικός.gr ότι έχουν ενισχυθεί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν απειλούνται κατοικίες. Έτσι, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής για τη φωτιά. 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν, εκτός από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι ισχυρές.
1: Μάλιστα, πρόσεξε. Ακροατής μας. Σας ακούω 2:27 τα ξημερώματα. Σίδνεϊ, γύρισα από ξενύχτη. Ο Μπούμεραγκ.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Κατάλαβες τώρα, έχει γυρίσει από ξενύχτη.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Μας ακούει τώρα. Και μετά που θα πρέπει να συμμετέχει, θα την έχει πέσει για ύπνο.
0: Ωραία, να μας ζητήσει ένα τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε.
1: Θα μας ζητήσει.
0: Θα μας ζητήσει.
1: Μπούμεραγκ, ζήτα ένα τραγούδι.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι
7: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 ενέργεια μέσα. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ανατμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.

0: from your cheeks. Darling, I will. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες για όλους εσάς και για όλους εμάς εδώ, τον κύριο Μανώλη δηλαδή, που θα είναι σε ρυθμούς διακοπών. Έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Μανώλη, Ελένη και Μανώλη. Τους του ραδιοφώνου του Real FM. Λοιπόν, με ακούτε καλά?
1: Αμέ.
0: Σας ακούω.
2: Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι εκτός.
0: Αν επιτρέπετε, πού είστε?
2: Στον Κόρφο Κορυφίας.
0: Ένα
2: χωριό μεταξύ Ισμού και Επιδαύρου.
0: Ωραία.
2: Παραθαλάσσιο. Έτσι λοιπόν, χωρίς καιρικές εκπλήξεις, θα χειριστεί η εβδομάδα αυτή του πρωί το 15 Αύγουστο με ζέστη, τουλάχιστον τις τρεις πρώτες μέρες, αύριο μεθαύριο και την Δευτέρα, θα έχουμε αρκετή ζέστη, κυρίως στις υπηρετικές κλειστές παιδινές, υπηρετικές μικροπαιδιστές μακριά από τη θάλασσα, που ο ίδιος θα φτάσει 38-39, δεν αποκλείεται ακόμα και του 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως που είναι φυσιολογικό, ιδιαίτερα στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, τις Κυκλάδες, ο Ιδιόργυρος θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου μόλις, ενώ οι Βοριάδες θα φτάσουν αύριο στο Ιόνιο τα 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική, στο Αιγαίο τα 5 με 6, τοπικά στα 7, που δεν θα παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες επικοινωνίες. Έτσι λοιπόν, αύριο καλά τα πράγματα, την Κυριακή παρόμοιες καιρικές συνθήκες με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και κυρίως στις δυτικές περιοχές. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι άνεμοι όμως στο Αιγαίο την Κυριακή θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας λίγο τα σκάφη, τα μικρά και κυρίως τις μικροεκδρομές που γίνονται γύρω από τα νησιά μας. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τους 30 με 31, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και μέχρι σχεδόν και το 15 Αύγουστο, δεν αλλάζει το καιρικό σκηνικό σε κανονικά καλοκαιρινά επίπεδα, φυσιολογικά θα έλεγα για την εποχή. Περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον Ιδάριο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και τις Ποράδες πάλι τους 30 με 32. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, 36 τη Δευτέρα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη, 37 την Τρίτη στην Αττική, 35 την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι θα κινηθεί, χωρίς εκπλήξεις. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι διανύουμε μια εποχή που η επικινδυνότητα για φωτιά βρίσκεται στο ζενίθ, αφού οι περισσότερες φωτιές στη χώρα μας, οι μεγάλες φωτιές, παρουσιάζονται αυτή την εποχή, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού και μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Πάντως, κύριε Αρνιακέ, φαίνεται ότι, να μας πείτε εσείς που έχετε φυσικά την εικόνα, ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι από τα ζεστά καλοκαίρια στη χώρα μας.
2: Δεν είναι από τα πολύ ζεστά, θα έλεγα. Είναι ζεστό καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές εποχή, αλλά έχετε δίκιο όσον αφορά τα προηγούμενα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ χειρότερα, με ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και 43-44 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που φέτος δεν σημειώθηκε μέχρι στιγμή και από ό,τι φαίνεται δεν θα σημειωθεί, καθώς ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στον Αύγουστο και οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο. Δεν φαίνεται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον τις θερμοκρασίες που αντιμετώπισε φέτος η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, και μάλιστα με πρωτοφανή διάρκεια και ένταση. Με αυτή την έννοια, ναι, ήταν ένα καλό καλοκαίρι, όχι όμως και ψυχρό. Ζεστό καλοκαίρι ήταν, πάνω από τα κανονικά, 34-35. Είμαστε 3-4 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση ακραίες θερμοκρασίες.
0: Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει δώσει ένα χάρτη το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας που δείχνει πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη και λέει ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο.
2: Πολύ σωστά. Η Ευρώπη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη, για να μην πω ο Βόρειος Πόλος είναι οι περιοχές της γης που ζεσταίνονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και οι θάλασσες ζεσταίνονται πάρα πολύ και ειδικά η Μεσόγειος και κυρίως το Τυρινικό Πέλαγος, οι θάλασσες δηλαδή που βρίσκονται κάτω από την Ισπανία και τη Γαλλία. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν είναι ένα ζεστό καλοκαίρι όσον αφορά θερμοκρασίες και ειδικά στην Ευρώπη πρωτόγνωρες θερμοκρασίες. Σε 10 κράτη είχαμε ρεκόρ φέτος θερμοκρασιών από καταβολής μετρήσεων θερμοκρασίας, δηλαδή από το 1890 που μετράμε θερμοκρασίες, φέτος είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε 10 κεντροευρωπαϊκά κράτη.
1: Ναι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι αυτά είναι, κύριε Νινιακή, είναι φαινόμενα τα οποία θα τα βλέπουμε πλέον καθημερινά λόγω της κλιματικής κρίσης αλλαγής. Δεν ξέρω πώς το, εσείς πώς το λέτε.
2: Θα σας εξηγήσω. Πρόκειται για κλιματική αλλαγή. Για κυριότερα για υπερθέρμανση του πλανήτη. Mm. Αν ήταν κρίση, η κρίση είναι κάτι παροδικό.
3: Έρχεται
2: και περνάει. Mm. Δεν είναι λοιπόν, δεν πρόκειται για κάτι. Κλιματική κρίση είναι λανθασμένη η ορολογία. Κλιματική αλλαγή ή το επιστημονικότερο είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα και δεν φαίνεται διέξοδο.
1: Δεν φαίνεται διέξοδος γιατί δεν αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλία για να οδηγηθούμε σε διέξοδο.
2: Πρωτοβουλίες υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Καθέστημα προς το παρόν, η Αμερική δεν το παραδέχεται. Αυτό το 98% των επιστημόνων δέχονται την κλιματική αλλαγή. Η Αμερική και κυρίως ο πρόεδρος της αυτή την εποχή δεν την παραδέχεται. Θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό βεβαίως, διότι έχει μεγάλα κέρδη.
1: Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά γι' αυτό.
2: Βεβαίως. Είναι από τη καύση υγρών καυσίμων. Που ασφαλώς επιβαρύνουν με περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα με συνέπεια τη συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να προσαρμόζεται πια σε αυτές τις συνθήκες όσο μπορεί περισσότερο, διότι δεν είναι κάτι που θα φύγει εύκολα. Δεν ξέρω από πότε θα αρχίσει με τη βοήθεια αυτή της τεχνικής νοημοσύνης να βρούμε διέξοδο από τα διέξοδα που υπάρχουν.
1: Ναι. Τώρα που το είπατε για το διοξείδιο του άνθρακα, είδα προχτές σε ένα από αυτά. Φαντάζομαι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει, αλλά εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Οι Κινέζοι κυκλοφορούν πλέον και ατομικές συσκευές μέτρησης του χώρου για διοξείδιο του άνθρακα. Mm. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για βιομηχανικά πρότυπα, μιλάμε και για οικιακά. Και για να το κάνουν, κάτι έχουν κατά νου.
2: Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα, αφού κορατίζουν τις μεγαλοπόλεις τους από τα ρεγκυρέ με το σπρέι αυτό που πολλές φορές έχουμε δει εδώ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια. Αυτοί το κάνουν στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων για να αμβλύνουν λίγο τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Να σας πω, πουλάνε κατά χιλιάδες τα μέτρα καλωδίου με συνδέσμους που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε για να βάλει σε ένα λάστιχο και να κάνει την ίδια δουλειά. Πουλάνε σαν φρέσκα ψωμάκια αυτά.
2: Ναι, το γνωρίζω. Είναι αυτό που ψαχνίζει η προσαρμογή του ανθρώπου, γιατί και τα ερχοντήφιον δεν είναι λύση. Είναι ό,τι πιο εγωιστικό υπάρχει, αφού παίρνει τη ζέστη από το σπίτι σου και την πετά στον δρόμο, όταν στον δρόμο περνάει το παιδί σου, ο πατέρα σου, η μητέρα σου. Δηλαδή και αυτό δεν είναι λύση. Διάκρατη χρήση των ερχοντήσεων στις μεγαλοπόλεις, διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο του εγωισμού και της απληστίας που δέρνει τον άνθρωπο εξαιτίας αυτής της πλεονεξίας της απληστίας, να έχουμε 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, 4-5 τηλεοράσεις σε μία σε κάθε δωμάτιο, χώρια τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουμε άσκοπα. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει, φοβάμαι, επιστροφή. Αισιοδοξώ λίγο ότι ο άνθρωπος στο τέλος θα καταφέρει να γυρίσει τον τροχό, αλλά πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Φοβάμαι ότι ούτε τα παιδιά μας ούτε τα εγγόνια μας από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, αλλά οι επόμενες γενιές καταλανίζονται από αυτή την κλιματική αλλαγή.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακέ. Καλή συνέχεια στην ξεκούρασή σας στις διακοπές
2: σας. Καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Να είστε καλά.
4: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Ω,
5: Όχι, βρε!
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Now.

0: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, ο Boomerang, ο ξενύχτης, μίλησε.
6: Μίλησε και παρά το ότι ο Ξηρομερίτης, γεια σου Ξηρομερίτη, είναι από νωρίς ο Ξηρομερίτης η ίδια δουλειά σήμερα, παρά το ότι είπε, ζήτησε άλλο τραγούδι να του αφιερώσουμε τον Boomerang.
5: Ναι.
6: Η Μαργαρίτη ήθελε να του αφιερώσουμε, αλλά ο Μπούμερακ όμως έχει κάνει την επιλογή του από αυτά.
5: Έχει κάνει επιλογή και ελπίζουμε να μην έχει πέσει για ύπνο και να τα ακούσει αυτό που ζήτησε.
6: Τι να έχει πέσει για ύπνο.
5: Όχι, για πάμε.

0: Και αυτό είναι το τραγούδι που ο Ξηρομερίτης αφιερώνει στο Boomerang. Έτσι, αν τα ακούσουμε κι αυτό.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Εντάξει, Ελένη μου, δεν ήταν ανάγκη, σε ευχαριστώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ε?
1: Τι, ορίστε.
0: Τραγούδι. Αγάτσα, τι λέει, εσύ σε απάτη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό λέει. Εσύ έπιασες το πρώτο μου.
0: Ναι, μπορεί,
1: το πεθαίνω για... Ό,τι θέλουμε ακούμε, δηλαδή.
0: Έκανα πάντα.
1: Ε, ναι, εννοείται.
0: Θα σου πω. Εδώ, δεν κάθε μέρα το ζω. Τι δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν.
1: Τι ωραία, φεύγει ο κόσμος. Να το ξέρεις. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η κίνηση είναι αυξημένη στις εξόδους, αλλά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν έτσι γεμάτα. Έχει αρκετή κίνηση. Λέει ότι το λιμενικό έδωσε κάποια στοιχεία από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Για το τριήμερο τώρα, Παρασκευή έως Κυριακή, έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων. Πάνω από 129.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν.
0: Ναι.
1: Και τι θα λέμε μετά εμείς? Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι?
0: Να σου, δεν ξέρω, εγώ δεν θα είμαι. Δεν πάω φθηνά.
1: Ωραία όμως όταν είναι άδεια η πόλη, Μανώλη μου. Είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραία είναι.
0: Σου πω την αλήθεια. Είναι διάφορο.
1: Μα δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις και να είναι έτσι τα πράγματα? Να είναι.
0: Άμα έχεις κάπου να πας. Βλέπω τώρα ένα βίντεο που θύμωσε, λέει, η Ιουλία Καλυμάνη. Τι τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη? Ούτε εγώ ξέρω. Τι είναι. Έντεχνο, τι είναι? Λαϊκό, ε.
1: Λαϊκό είναι.
0: Λαϊκό. Μπουζούκι. Τη πετάξανε, λέει, λουλούδια με τους δίσκους και θύμωσε, λέει, και τα πέταξε πίσω σε θεατή. Γι' αυτό δεν τα έχουν τα λουλούδια.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτάκι. Άλλο είναι να τα πετά στα πόδια, ξέρω εγώ, τα λουλούδια. Και άλλο
0: τώρα κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Βγαίνανε οι τραγουδιστές από τα βουνά.
1: Κάτσε να
0: πει. Ξέρει πόσο τα πλάνα λουλούδια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το ξέρει ότι οι πίθεση πάνε με βάση τα
1: λουλούδια. Όταν πετά και μπορεί να τον χτυπήσει τον άλλο στο πρόσωπο, στα μάτια.
0: Σιγά.
1: Όχι, δεν είναι σιγά, Μανώλη μου.
0: Να διαμαρτυρηθεί τον επιχειρηματία που οι λουλουδούδες δίνουν τα λουλούδια με τα πανέρια με του δίσκου του πελάτε. Δεν κατάλαβα.
1: Μα δεν τους δίνουν για να τα πετάνε στο κεφάλι. Μισό λεπτάκι, Μανώλη μου. Όχι, κάτσε, μισό λεπτάκι. Δεν θα ακολουθούμε για τα λουλούδια τώρα, έτσι. Δεν είναι ωραίο.
0: Παλιά ερχόταν η λουλουδού και σου άδειαζε τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι. Δεν σου δίνει και το δίσκο.
1: Εντάξει, οκ, τα παλιά τα χρόνια. Όμως, ό,τι και να γινόταν τα παλιά τα χρόνια, το να πετάει ο άλλος στο πρόσωπο του τραγουδιστή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εσένα, λέει, θα σου άρεσε. Πετάς λουλούδια στην πίστα και ξεχνάς ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Τι λες τώρα? Άμα γυρίσουν πίσω σου γυρνάνε και τα λεφτά. Όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. It's not fair. Δελτίο.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν πάνω από 80 πυροσβέστες και 11 ενέρια μέσα. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη Μέκα, προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας, που έκρυβε σε καταψύχτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετανάστης έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα της Ισπανίας με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, όπου εντοπίστηκε από τις αρχές χωρίς τις αισθήσεις του. Συνελήφθη 37χρονος στο Ελευθέριο Βενιζέλος, που εισήγαγε στη χώρα 18 κιλά κάναβης, τα οποία είχε κρύψει στις αποσκευές του. Συνελήφθησαν επίσης δύο άνδρες 45 και 24 ετών που θα παραλάμβαναν τα ναρκωτικά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 96-86 στην παράταση ιτήθηκε από την Ισπανία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των παιδών κάτω των 16 ετών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

0: Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες του ΡΙΑΛ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ξέρετε, εμείς τώρα, δεν ξέρω, έτσι, η δημοσιογραφική μας έτσι, αιμονή, τι να πω, έχουμε στρέψει λίγο το βλέμμα μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που πρόκειται να μπουν στο τραπέζι.
0: Όπα, για ξανακαλέστε λίγο
1: με το που είπα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί... κατάλαβες τι έχεις σημαίνει τώρα, έτσι.
1: Τι έχεις
0: σημαίνει. Είναι στις λέξεις κλειδιά,
1: λες. Είναι στις λέξεις κλειδιά, πέφτει η γραμμή εκεί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, γίνεται.
1: Μα καλά πράγματα θα έρθουν.
0: Ναι, ρε, δεν ήξερα όμως.
1: Α, λες.
0: Τώρα που άκουσα όμως, ότι θα είναι καλά πράγματα. Θα κρατηθεί.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω για την 13η σύνταξη, ρε παιδί.
0: Ναι, τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Άκουσα τη σκέψη σας, κυρία Κατσαμπέκη. Τώρα βρίσκομαι έξω από τη Μεσίνη, σε ένα μέρος με τον πρόεδρο συνταξίχων, τον κύριο Παγυρού. Αυτό ακριβώς. Ρωτάνε και στο καφενείο εδώ που είμαστε συνταξιούχοι κυρίως, αλλά και γενικώς πολίτες, καθημερινότητας, τι θα περιέχει το καλάθι, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και είναι μεγάλες και αυξημένες οι προσδοκίες κυρίως των συνταξιούχων, αλλά και των ελευθεροπαγγελματιών.
0: Λιγότερο από μήνα πλέον, έτσι κύριε καθηγητά.
2: Βεβαίως και των ελευθεροπαγγελματιών. Οι μεν λένε δεν αντέχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, ελευθεροπαγγελματίες, κτηνοτρόφοι Γεωργοί. Οι δε άλλοι, οι συνταξιούχοι, λένε τα δώρα μας, ακούγουμε ότι θα επανέλθει η 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα είναι νομοθετημένο, να πούμε για την ενημέρωση, ξέρω καλύτερα και αξιόλογους και καλύτερους ομμένα επιστήμονες και τις ειδικές μου, και παρακολουθώ πάντα τις εκπομπές σας. Στο τραπέζι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι νομοθετημένα να ξέρουν τώρα οι ακροατές μας. Το τρακοσάρικο που θα πάρει το 75% των συνταξιούχων, αποκλείονται το 25%, επειδή με τον ηλικιακό κόφτη και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 750.000 από το σύνολο των συνταξιούχων μέχρι τώρα, με αυτό που έχει νομοθετηθεί, δεν θα πάρει το 300 του Νοεμβρίου, όπως δεν πήραν και το 250 του περσινού Νοεμβρίου. Το πρώτο μέτρο λοιπόν που είναι νομοθετημένο, είναι σίγουρο, θα το πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ανάπηροι και αμαία και ούτω καθεξής του ΟΠΕΚΑ. Τώρα, το δεύτερο επίσης νομοθετημένο και σωστό μέτρο, γιατί άργησε, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, είναι η κατάργηση πια αυτού ενός σκληρού θεσμού του ασφαλιστικού, που ήταν η προσωπική διαφορά. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά τα τελευταία 4 χρόνια, από το 23 μέχρι και τώρα που μιλάμε, το 26, στερήθηκαν σωρευτικής αύξησης των συντάξεών τους κατά 15,3%. Επειδή είχαν την προσωπική διαφορά, εστερούντο της αύξησης, επειδή με την αύξηση που έπαιρναν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, αυτοί συμψήφιζαν το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση που έδινε η κυβέρνηση. Τώρα για πρώτη φορά, και σωστά λέω και τι αργοπορημένα, καθυστερημένα, η κυβέρνηση πια δίνει τέλος σε ένα θεσμό για μας και στα βιβλία μου, στα συγγράμματά μου και σε ξένα που έχω μιλήσει και σε συναδέλφους που ρωτούσαν τι είναι επιτέλους η προσωπική διαφορά, ξένοι συνάδελφοι, γιατί στερούνται κάποιοι της αύξησης που παίρνουν οι άλλοι και ενώ έχουν προσωπική διαφορά. Τελειώνει και αυτή η προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο και οι 671.000 εναπομείναντες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν και αυτή ολόκληρη την αύξηση, περίπου 2,6 έως 2,8 που θα πάρουν και όλοι οι άλλοι. Άρα τα δύο σίγουρα πια, σίγουρα μέτρα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς οριστική και το τρακοσάρικο. Τώρα, λένε ότι το τρακοσάρικο ο κύριος Πρωθυπουργός θα το μετεξελίξει, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη, θα το αυξήσει.
0: Αλλά όχι για φέτος.
2: Κατά 100 και πλέον ευρώ και θα το διαβαίνει, κύριε Παρδάλη. Ενδεχομένως μάλιστα από φέτος και μάλιστα το ισχυρότερο σενάριο που είναι μάλλον εκεί προσανατολίζει η κυβέρνηση, είναι όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς ηλικιακά, ιστοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια, να πάρουν μια εθνική σύνταξη.
0: Yeah, η οποία αυτό είναι σήμερα, ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, το διάβαζα και στο προηγούμενο και στη Ρία, αλλά και εξαιρετικοί συνεργάτες σας και σε άλλες εκπομπές, αλλά και στις δικές σας, από μια εθνική σύνταξη εντός του έτους. Διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα όποιες αυξήσεις δοθούν για το 27, θα τις δουν οι συνταξιούχοι μας το Δεκέμβριο, διότι στο δικό μας σύστημα για δεκαετίες οι μεν συντάξεις προκαταβάλλονται, οι δε μισθοί ετεροκαταβάλλονται.
1: Ξέρετε, αν γίνει αυτό ο Δεκέμβριος, λιγάκι μας δίνει και μία ένδειξη προς τα πού πάνε τα πράγματα για τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή, αν τα ποσά αυτά δοθούν Δεκέμβριο, τότε τελείως αποκλείεται το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο.
2: Εξ υπαρχής, παρότι δεν πολιτικολογώ τα τελευταία χρόνια και όπου με καλούν δεν πάω, δεν συζητήσεις, αποφεύγω, γιατί βεβαίως υπησέρχομαι όποτε ερωτώμαι, πάντα πίστευω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που είπατε, κυρία Κατσαμπέκη, διότι τα μέτρα θα οριμάσουν και ο 13ος μισθός και ο νέος κατώτατος μισθός, που είναι η πρωθυπουργική στόχευση, τα 950 που μπορεί να ξεπεράσει, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και άλλα μέτρα θα οριμάσουν κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις την άνοιξη, βεβαίως συμπεριλαμβανομένου και του κατώτατου μισθού, συνεπώς που θα πάρει και θα καταλήξει, θα πει ο Πρωθυπουργός, το 950 που σας υποσχέθηκα και το έδωσα και μάλλον το υπερεύει κιόλας, μπορεί να το ξεπεράσουμε τα 950, άρα εγώ πίστευα εξ υπαρχής ότι θα πάμε στις εκλογές την άνοιξη. Άρα λοιπόν αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω λόγω του ότι θα οριμάσουν τα μέτρα. Και ότι τώρα λέγεται ακόμη ότι και τους δημοσίους υπαλλήλους που στερούνται των δώρων δεν έχουν 13ο μισθό, δεν έχουν 14ο μισθό. Αυτά καταργήθηκαν για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους το Νοέμβριο του 2012 και έγινε η έναρξη της κατάργησης από 1η-1η-2013. Οι μόνοι που έχουν δώρα είναι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι και ευτυχώς διασώθηκαν, διότι οι δανειστές, κυρίως στον Δουνουτού, πίεζε να καταργηθούν τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Ευτυχώς έμειναν. Άρα λοιπόν τα μέτρα. Τώρα τι άλλο παίζει για τους συνταξιούχους, σε εισαγωγικά το παίζει. Είναι η ΕΑΣ, η οποία είναι ένας θεσμός τραγωδία απαράδεκτος, ένας ιδιότυπος χώρος επί των συντάξεων. Να καταλάβουν οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι μόνο το 2026 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δηλαδή οι συνταξιούχοι πληρώνουν σε ένδειξη αλληλεγγύης σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες, ενώ μάτωσαν στα μνημόνια, θα πληρώσουν φέτος σε ΕΑΣ 1 δις. Δηλαδή το κράτος, το ΕΦΚΑ, θα πάρει από εισφορά υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους 1 δις. Θα πάρει το κράτος, το ΕΦΚΑ, άλλα 2,5 δις. Από την άλλη εισφορά 6% υπερηγείας που πληρώνουν ακόμη και οι χείρες και οι χείροι για ανθρώπους πεθαμένους. Το 6%. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, διότι δεν είναι εισφορές, είναι ιδιότυποι ειδικοί φόροι επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ του 10, πρώτη κυβέρνηση μνημονιακή του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και η εισφορά αλληλεγγύης, η εισφορά υπερηγείας 6% που δυστυχώς γενικεύτηκε με το 3ο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι και κάποιοι μας ρωτάνε και εδώ στα χωριά και στην πατρίδα μου στην Ηλία και στη Μεσσηνία που είμαι τώρα, αν θα επανέλθει το ΕΚΑΣ, το συμβολικότερο, το κοινωνικότερο, το ανθρωπινότερο, το πιο ευαίσθητο μέτρο για τους φτωχούς συνταξιούχους, τους πολύ φτωχούς συνταξιούχους, που από το 1996 στήριξε τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, καταργήθηκε από 1η-1η-19, δυστυχώς με την τρίτη κυβέρνηση των μνημονίων, την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Α, είναι στο τραπέζι και αυτό λέτε.
2: Αυτά είναι στο τραπέζι. Φαίνεται ότι ένας τύπος σε ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, φαίνεται θα επανακάμψει ένας τύπος ειδικής οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξίχων, που σήμερα με μια ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ είναι περίπου 450.000 αυτοί που αν κατεβάλλεται το ΕΚΑΣ θα το ελάμβαναν. Αυτοί δηλαδή που είναι με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα αναπτύσσαμε, είναι η σύνταξή τους με έως 470 ευρώ καθαρά, έως 500 ευρώ μεικτά. Αυτή ήταν η δικαιούχη παλιότερα του ΕΚΑΣ, αυτή είναι η δυνητική, η ενδυνάμει δικαιούχη αν επαναμπιώσει το ΕΚΑΣ.
0: Ναι. Αυτά τώρα τα μέτρα είναι κοστολογημένα βέβαια, κύριε Μητρόπουλε, έτσι.
2: Η κυβέρνηση, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, έχει απρόσμενα ωφέλη και έσοδα από τις 300.000 των απασχοληθέντων και απασχολουμένων συνταξιούχων και έχει απρόσμενα μεγάλα έσοδα από την γενίκευση της ψηφιακής κάρτας και πια την υποχρέωση των εργοτών να χρησιμοποιούν, και εκεί έχει βγάλει και ο ΕΦΚΑ πάνω από ένα δις έσοδα παραπάνω απρόσμενα, δεν τα είχαν υπολογίσει αυτοί οι δύο θεσμοί. Η εκτείναξη του αριθμού των απασχολουμένων συνταξιούχων κατά 270.000 τα τελευταία τρία χρόνια, το 23 είχαμε 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους, το 25, το 23 είχαμε 25.000, τώρα έχουμε 300.000. Mm-hmm. Αυτά είναι έσοδα εξισφορών.
0: Mm-hmm.
2: Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακουρατές, πληρώνουν εισφορές. Και όχι μόνο πληρώνουν εισφορές. Πληρώνουν και ένα κεφαλικό φόρο, ο κάθε συνταξιούχος, 10% μη ανταποδοτικό φόρο που δεν μετράει στη μελλοντική σύνταξη, απλώς είναι χαράτσι υπέρ του ΕΦΚΑ. Άρα, όπως είχε χρήματα για να καλύψει το θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου, με τις χείρες, είναι θετικό το μέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση, παρά το ότι εμείς κάναμε κριτική ότι εξήρεσε τους συνταξιούχους χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Mm. Ευνόησε 150.000, θα έχετε στο συγγενικό σας περιβάλλον, στο φιλικό σας, στο οικογενειακό, ανθρώπους που να εισπράξατε κι εσείς κάποια παράπονα, ότι με μία μέρα διαφορά, χείρα που έγινε χείρα, που χείρευσε στις 11 Μαΐου του 2016, θα συνεχίζει να παίρνει το 35% της σύνταξης κυρίας. Ενώ όλες οι συντάξεις κυρίας, τρεις μέρες μετά, από 13 Μαΐου του 2016, επικαθεστώτος θεσμικού νόμου Κατρούγκαλου, αυτές θα είναι διαβίου ισοβίως 70%. Mm. Παράδειγμα, μία χείρα επί νόμου Κατρούγκαλου τώρα, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο που γινόταν 350 ευρώ στην διετία, θα επανακάψει στα 700, που θα είναι ισοβίως 700 από 1000. Μία χείρα πρόνομου Κατρούγκαλου θα συνεχίζει στο χιλιάρικο να παίρνει 350 ευρώ. Να χάνει τη μισή σύνταξη και πλέον. Μία αδικία. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρξουν και μαζικές αγωγές για τις χείρες και τους χείρους, συνταξιούχοι λόγω θανάτου λέγονται, στο ασφαλιστικό δίκαιο, που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου και δεν συμπεριλήφθησαν στις θετικές, κατά τα άλλα, τελευταίες ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση για τη συντάξη της κυρίας.
1: Εκτός από την πιθανότητα προσφυγών ή τη βεβαιότητα προσφυγών, θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια νομοθέτηση σχετική με αυτό, έτσι, γιατί αυτό ακούγεται αρκετά δεκά.
2: Εμείς στο δίκτυό μας αποτρέπουμε τους συνταξιούχους να προσφεύγουν, προσδοκώντας, κυρία Κατσαμπέκη, ότι η κυβέρνηση θα δει το λάθος της, και μάλιστα εδώ στο τραπέζι είμαι και με τον πρόεδρο του δικτύου των συνταξίων, τον κύριο Χατζόπουλο, που κάνει και αυτός μάχη, εκτός από τον κύριο Παγγελίου, τον πρόεδρο του κόμματος συνταξίων. Η κυβέρνηση θα κάνει πίσω, θα αποκαταστήσει μια αδικία, διότι ευνοεί 150.000 που γλιτώνουν την επιστροφή αναδρομικών, που γλιτώνουν την περικοπή της μιας εθνικής σύνταξης, που επαναφέρει τη σύνταξή τους διαβίου στο 70% από 35%, ενώ 80.000 παλιές συντάξεις κυρίας θα είναι η δεύτερη κατηγορία που θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το ελεκτικό συνέδριο, σε μια γνωμοδότηση που απέστειλε ήδη στη Βουλή και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, έχει γράψει και η ΡΙΑΛ το τελευταίο καιρό, αλλά και η οικονομία, η ευκουδαία και η οικονομική ιστοσελίδα του ομίλου σας, έχουμε πάρει κριτική στάση απέναντι σε αυτό. Άρα λέμε μην προσφεύγετε, προσδοκώντας ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα διορθώσει ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση το λάθος, δημιουργώντας δύο ταχύτητες ανισότητας, ενώ δύο ταχύτητες στις συντάξεις, κυρία.
0: Αυτά, κύριε Μητρόπουλε, που μας είπατε τώρα και που προκύπτουν τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δεν είχε προηγουμένως, τι ασφάλεια προσφέρουν σε βάθος χρόνου για να συνεχιστούν να δίδονται αυτά τα ποσά?
2: Κοιτάξτε, με το ρυθμό που βλέπουμε με τις αιτήσεις, αναδείξαμε, το βλέπω και αρκετές ευμερίες επαναφέρουν αυτό το οποίο αναδείξαμε ως ΕΝΙΠΕΚ, την μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση. Έχουμε 130.000 στο πρώτο εφτάμηνο του 26, δεν έχουμε από ιδρύσεως ασφαλιστικού να το πάρω από τη μεταπολίτευση, δεν έχουμε έτος που να έχει δώσει στο εφτάμηνο 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τι συμβαίνει? Από τις 130.000 που θα βγουν στη σύνταξη φέτος ή του χρόνου ή και τον προηγούμενο χρόνο, το 80% ζητάει να πάρει σύνταξη, αλλά ζητάει να ξαναδουλέψει. Απαντώ σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Παρδάκης. Ναι. Θα είναι σταθερά και αυξανόμενα τα έσοδα του ΕΦΚΑ και της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, από την αυξανόμενη επανένταξη στην αγορά εργασίας συνταξιούχων. Άρα το έσοδο θα είναι μεγάλο, αυξανόμενο, διευρυνόμενο και σίγουρο σταθερό. Αυτές είναι οι τάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας έχει δώσει κατά πολλά 1000% και πλέον αύξηση των υπεροριών, των εγγεγραμμένων, των προστήμων κλπ. Άρα εδώ είναι σταθερά τα έσοδα. Και το ότι η κυβέρνηση εδώ, να είμαστε πολύ δίκαιοι ως επιστήμονες και εμείς, αυξήθηκε απασχόληση. Έστω και αν αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από τη μερική απασχόληση, αναδείξαμε και επίσης προχθές στοιχείο ότι το 1 στους 5, 1 στους 4 και πάνω απασχολείται στην παντρεία μας σε σταθερή βάση με μερική απασχόληση. Ενώ αυξήθηκε η απασχόληση, αυξήθηκαν συνεπώς και οι εισφορές, έχουμε και έκρηξη μερικών απασχολουμένων, δηλαδή μισθού το 500 και ούτω καθεξής.
0: Που βέβαια δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτά.
2: Σωστά, κυρίως οι νέοι. Κυρίως οι νέοι, κυρία Παρδάλη. Άρα έχουμε αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης συνταξιούχων ειδικότερα, και έχουμε γενίκευση της ψηφιακής κάρτας που γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Δεν είναι δικιά μας μόνο συμπεράσματα, τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά είναι και απόψεις που με παραδείγματα της κυρίας Υπουργού του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Άρα έχει, και θα το πει ο Πρωθυπουργός στην Έδρα Θεσσαλονίκης, και άλλα έσοδα. Δεν είναι αυτό το υπερπλεώνασμα που κάποιοι λένε κλπ, το οποίο είμαστε δέσμοι να το μοιράζουμε 40-30-30 σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, μόνο το 30% να πηγαίνει σε κοινωνικούς στόχους. Είναι τα πολλά έσοδα από τις τρεις πηγές δεξαμενές που μόλις προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα φαίνεται και από εκεί, πέρα του ότι βρήκε χρήματα για τις συντάξεις, κυρίας, θα βρει και από εκεί ο Πρωθυπουργός, και νομίζω εκεί θα εστιάσει το ότι, να, εγώ τα απαντώντας στους άλλους που δήθεν δεν κοστολογούν ή κοστολογούν λανθασμένα, ότι εγώ βρήκα χρήματα από τις πολιτικές που εφαρμόζω. Λέω τι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση, ναι, όχι τι αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να αμέσως μετά τους τίτλους να επιστρέψουμε να μας απαντήσετε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Με εκείνους που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους, που δεν είναι ένα σχεδίο, είναι περίπου 300.000, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση? Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουνε?
2: Απαντώ ότι όταν ήμουν στη Βουλή το 2015, ψηφίσαμε ένα νόμο που ίσχυσε μόνο 30 μέρες. Ήμουν εισηγητής που αυξήσαμε το όριο από 30 στις 50.000. Όταν αυξήθηκε το όριο των οφειλών 50.000, 120.000 συνταξιούχοι πήραν σύνταξη. Γιατί ανέβηκε το πλαφόν, λέω, απαντώ τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Άρα συνδυασμός, αύξηση του πλαφόν των οφειλών και διαγραφή μέρους του κεφαλαίου, παλιού κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων. Ξέρετε τι είναι, κυρία Κατσαμπέ, κύριε Παρδάλη, να σου φεύγει μία ρύθμιση, να σου φεύγει μία δόση και να τρέχει 100% και 120% προσαύξηση. Δεν ντροπή αυτό για το σύστημά μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM

0: Φάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 37 λεπτά μετά τις 8. Σωστά το είπα.
1: Γιατί δεν λες που είπες πριν?
0: Ρώτησα προηγουμένως το Μανώλη. Τι λέμε τώρα, Μανώλη? 7 λεπτά μετά τις 8.30. Και με κοίταξε, με ένα ύφος που
1: δεν κοίταξα καν, δεν γύρισα.
0: Έκανες μια έκφραση.
1: Ναι, δεν λίγο... έφτασε το μάτι μου μέχρι εκεί.
0: Το μάτι λίγο ήρθε προς το μέρος μου, αλλά δεν με έφτασε ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά ήρθε λίγο προς το μέρος μου.
1: Δεν λοιπόν,
0: θετική είδηση, το ακούσαμε και από την Κασιανή νωρίτερα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο στεφάνι της Κορινθίας. Είναι στα σύνορα με τον νομό Αργολίδα στο σημείο. Πολύ θετικό αυτό, δηλαδή κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες να την περιορίσουν και να την σβήσουν. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση είχε εκεί τις πυροσβεστικές, έτσι, με πολλά εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαν σήμερα βλέπω, σήμερα να δούμε πως έχεις χάσει πάλι τίποτα.
0: Το ξέρω, μα δεν, πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε μένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τι να έβαζα δηλαδή, για πινομπύρες.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, χρέωσέ μου το κι αυτό, Μανώλη. Πολύ επιθετικό είσαι μαζί μου. Και είναι και η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί για αυτή τη σεζόν.
1: Είναι, γεννήθηκε σας σήμερα ο Μπέμπε Μπικίλα. Τι να βάλεις, θα μου πεις γι' αυτό το σωστό.
0: Να ξέρεις πάντως ότι τα δύο επόμενα τραγούδια που έχω επιλέξει για τον Αντώνη Βαρδί θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένα σε σένα.
1: Γιατί δεν τον βλέπω εγώ τον Βαρδί εδώ πέρα?
0: Εξαιρετικά αφιερωμένα.
1: Ποιος σαν σήμερα βλέπεις εσύ και δεν τον βλέπω εγώ?
0: Ποιος σαν σήμερα? Και να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Δεν σύντζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, 11 και 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας...
1: Όχι. Γρήγορα.
0: Εντάξει, εσύ το λες καλύτερα.
1: Έτσι θα το πεις και εσύ.
0: Γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε τώρα, Νίκο. Κόμπιασε στο 2 και 20. Θα σα πω γιατί κόμπιασα. Γιατί γράφει 14 και 20 στο χαρτί.
0: Δεν κόμπιασα. Νίκο, κόβιασα, αλήθεια τώρα. Δεν πρόσεξε ο Νίκος. Δηλαδή εσύ που πρόσεξες.
1: Δεν κόβιασες.
0: Δεν κόβιασα, θεωρώ.
1: Θεωρώ. Γρήγορα, Γιωργάκη, αγλάκανε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Να πούμε, λέει, ένα ποδοσφαιρικό Τούμπανο, ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Α, το Γκαρσία λέγατε. Συγγνώμη, ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Τώρα κατάλαβα.
0: Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί λέγανε ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Έπαιζε σε ρωσική ομάδα, μπορεί να γίνει μεταγραφή. Ξένος παίχτης είναι. Τι δουλειά έχει? Επίσης κάποιος μπορεί να πάει σε ρωσική ομάδα να μεταγραφεί, αν θέλει να αγωνιστεί. Δικαίωμά του είναι. Άλλο το ότι οι ομάδες δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, το περιοδικό λέει Economist χρόνο με το χρόνο δίνεται εύσημα στην ελληνική οικονομία. Ελπίζω τα μέσα εδώ να μην το συγκαλύπτουν. Ο κ. Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, αρθρογράφοι δεν υπογράφουν τα άρθρα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Αλλά σημαντικό είναι και αυτό. Το άρθρο πρέπει να έχει και υπογραφή, δεν γίνεται. Αν υπόγραφο άρθρο, δεν τι είναι. Από το Forbes λέει τώρα, αριθμός των Ελλήνων δισεκατομμυρίων για τα έτη από το 20 μέχρι το 25. 3, 4, 4, 6, 14, 17. Τι είναι αυτό? Ήταν 3, γίναν 4, παραμείναν 4, μετά γίναν 6, μετά γίναν 14 και μετά 17. Εκεί. Τελικά λέει μήπως αυτό που γράφει το Economist είναι αληθές. Άρχισα να αισθάνομαι περήφανος ήδη. Όχι, λέει, φυσικά, αν απαραίτητο να είσαι περήφανος τότε για τις πράξεις σου μόνο. Ίσως να μην υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτής της αύξησης του κέρδους και της κρίσης χώρας του ζωής που αντιμετωπίζει μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο.
0: Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Για να ειλικρινήσω, όχι για αυτά που γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Εδώ μεταξύ, είναι η ιδέα μου ή έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση.
0: Έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση. Αλλά νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό. Γιατί καλοκαίρι. Ο κόσμος είναι διακοπές. Και νομίζω ότι δεν θα είχε και πάρα πολύ νόημα όλο αυτό. Είναι σε μια άλλη διάθεση ο κόσμος και καλό είναι αυτό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, υπήρξε μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, 2-3 την εβδομάδα. 2-3 την εβδομάδα.
1: Ναι. Ο Καβοντορίτης λέει κούβα, λέει ο Παραδέλης. Νόμιζα και εγώ θα ταξιδέψω.
0: Κουβά.
1: Αλλά είναι κουβά, ήθελα να.
0: Κουβά. Ναι. Κουβά. Κάτσε, να δούμε όμως. Περίμενε.
1: Μα δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Μητρόπουλος, νομίζω ότι.
0: Να δούμε.
1: Πάμε κατευθείαν, πάμε για το Γκάλαθο.
0: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την καταπληκτική αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Που είναι με κάτι χρυσά, με κάτι λευκά, με κάτι. Το συζητάγαμε. Κάνει ανακατασκευή στο Λευκό Οίκο και δημιουργεί μια καταπληκτική αίθουσα χορού. Την είχαμε
1: συζητήσει.
0: Είναι εδώ και κάποιους μήνες που το συζητάγαμε.
1: Μήνες, παίζουμε έτσι. Ναι. Δεν ψάχνω εγώ να θυμηθώ τώρα χθες που δεν μου έλεγες τίποτα και δεν
0: ξέρω. Κατεδαφίσει ένα μία
1: πτήση. Θυμάμαι ότι είχε ένα κήπο και τον έκανε όλο μάρμαρο.
0: Μάρμαρο, ναι. Αυτό είναι το ένα έργο. Αυτό είναι το ένα έργο. Το άλλο έργο. Είναι.
1: Κάνει αίθουσα χορού.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι πολύ. Μα δει εικόνε, τα λευκά κάνει, και τα χρυσά και όλα
1: θα
0: αυτά.
1: Θα κάνει κανένα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι, φτάνει να σου πω ότι είναι 8.300 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι μιλάμε τώρα, δεν είναι αίθουσα χορού αυτή. Είναι απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, πρώτα βγήκε τώρα το.
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Τι αίθουσα είναι αυτή?
0: Είναι μια τεράστια, άμα τη δεις υπάρχουν τα σχέδιά της. Έχει φωτογραφηθεί κιόλας και ο Τραμπ με τα σχέδια αυτά. Εννοώ το σχέδιο έχει πάρει μορφή με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να υποθέσω ότι θα δώσει και το όνομα. Τι δύο όνομα, πώς θα το ονομάσει?
0: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια η κατασκευή.
1: Εντάξει, 8.000 τετραγωνικά δεν είναι.
0: Έτσι. Είναι εκεί που θα τη φτιάξει, ήθελε να τη φτιάξει εκεί που έχει κατεδαφιστεί η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Όμως δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Μου πει γιατί είναι το πρώτο πράγμα που δεν παίρνει την άδεια του Κογκρέσου.
1: Συγγνώμη, θα φέρει στο Κογκρέσο, α πούμε, είναι τα αεροπλάνα που ζητάνε οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, είναι το Ιράν.
0: Ναι.
1: Έχουμε λέει τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τι θα κάνουμε με το στένα μετά στον Άτο Ρούμος, θα κάνουμε με τους Τούρκους και το ballroom του Λευκού Οίκου.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου, έτσι, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έβγαλε απόφαση να σταματήσει η κατασκευή της αίθουσας.
1: Και τι, την έχουν αφήσει στα πετά τώρα?
0: Όχι.
1: Για ποιοι?
0: Ναι, πρόσεγε τώρα. Είσαι, δεν έχει λέει το. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει την εξουσία. Που αυθαίρετα εκεί.
1: Ναι,
0: να κατασκευάσει έθουσα χορού.
1: Όχι αυθαίρετο. Είμαι υπαίθριος.
0: Είμαι υπαίθριος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: 8.000 τετραγωνικά είμαι υπαίθριος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Για να το δηλώσει. Αν το δηλώσει, μπορεί να το σώσει.
0: Ναι. Άκου τώρα τι λέει στην απόφαση. Λέει ότι δεν μπορεί να. Δεν έχει απεριόριστη εξουσία. Άκου τι του είπανε. Ότι δεν έχει λέει απεριόριστη εξουσία ο Τραμπ. Και ότι δεν μπορεί, λέει, να οικονοποιούνται προσωπικές επιθυμίες ενός προέδρου. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, εγώ πιστεύω. Καθόλου σωστά.
1: Εντάξει, κοίτα, το κάθε δικαστήριο έχει τα κριτήρια του. Ας πούμε, εκεί πέρα αποφασίσανε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί προς το παρόν, τουλάχιστον με να πάρει έγκριση, η κατασκευή της αίθουσας χορού. Ναι, εδώ αποφάσισαν ότι δεν ξαναβγαίνει από το αρχαίο φάκελος για τις υποκλοπές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Ο καθένας τα ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εντάξει, είχε σαφές υπονοούμενο τώρα το τραγούδι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το φεύγω. Έτσι.
1: Ότι φεύγεις σε 8 λεπτά.
0: Σε 8 λεπτά φεύγω. Το τελευταίο βέβαια που θα βάλουμε. Εντάξει, είναι για αυτούς που πάνε διακοπές.
1: Δηλαδή δεν αφορά εμένα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πρόσεξε να δεις, άκου να δεις τώρα τι έχει κάνει. Ό,τι τραγούδι έχει διαλέξει, την αφορά.
0: Όχι, εσένα αφορά.
1: Εμένα, εγώ δεν πάω
0: εγώ δουλεύω την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά
0: εσύ
1: εγώ δεν πάω διακοπές. Όχι, δεν πάω διακοπές. Πρώτον και δεύτερον, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω πρώτο εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Άρα και τα δύο τραγούδια που έβαλες αφορούν εσένα.
0: Το δεύτερο τραγούδι δεν το έχεις ακούσει και αφορά εσένα και θα καταλάβεις γιατί αφορά εσένα. Ακόμα και αν δεν φύγεις, σε αφορά.
1: Όχι ακόμα και αν.
0: Ωραία. Σε αφορά.
1: Σήμερα λέει είστε πιο χαλαροί και άψογοι. Μπράβο σε αυτόν που το διάλεξε. Όπως και όλο το αφιέρωμα. Όλα για γύρω σου γυρίζουν όλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό συμβαίνει.
0: Εγώ
1: κυρία
0: θέλω...
1: Λένα, μη φεύγετε ακόμα, please. Τελευταία φορά για σεζόν, μείνετε λίγο, μας αρέσετε μαζί. Τι άλλο?
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα.
1: Κυρία Λένα, ο Σανά. Τι άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι συνέβη. Κουβά ο Παρδάλης, θεά η Λένα.
0: Βγάζει ένα παράπονο ακούω.
1: Η Λένα είναι γάτα. Μόνο βεγγαλικά δεν έχουμε ρίξει. Τι είναι τούτο? Άλλος φεύγει με άδεια.
0: Α, τώρα φεύγεις με άδεια.
1: Με άδεια είπα, δεν είπα ότι πάω διακοπές. Είπα άλλος φεύγει με άδεια.
0: Με άδεια, εντάξει, φεύγει.
1: Ήμουν
0: με...
1: πολύ προσεκτικός.
0: Θα ξεκουραστείς.
1: Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα, άσχετο. Ωραίο τραγούδι. Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανογιό μου. Ένα τραγουδάκι που έχει ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, σωστό.
0: Θα ξεκουραστείς. Θα ανανεωθείς. Θα έρθεις με φοβερές φρέσκες ιδέες πίσω. Θα κάνουμε ένα κενό έτσι μεταξύ μας λιγάκι. Οπότε ξέρεις, θα ελπίζω να μην μιλάμε στις διακοπές μεταξύ μας
1: κάνουμε
0: καθόλου. Αυτό δεν
1: μας τα καλά μας.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα τώρα.
0: Που θα κάνουμε ένα break.
1: Ναι,
0: hydration.
1: Break. Πες διακοπή, έχουμε παρεξηγησιάριδες.
0: Εντάξει, θα κάνουμε μια διακοπή λοιπόν. Ναι. Έτσι.
1: Ελένη, θέλω λίγο χρόνο.
0: Θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου αυτό.
1: Θέλω λίγο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, για στείλε κανένα μηνύματάκι εδώ πέρα γιατί δεν έχουν έρθει πολλά για την Ελένη. Α, έχει, όχι, έχει κι άλλα. Περίμενε. Α, κάτσε, δεν τα έχω διαβάσει. Τα έχει ανοίξει, δεν τα έχει διαβάσει. Α, επιτέλους λέει, μάθαμε γιατί στα νησιά είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα. Για να βγάλουν τα έξοδα σε δύο μήνες, όχι μόνο τα μεταφορικά που λένε τόσα χρόνια. Εδώ ο κύριος Άρης, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Το διαβάσω μετά, κύριε Νίκο, αυτό είναι μεγάλο. Τα άλλα είναι πιο, ναι. Είναι για άλλες εκπομπές. Μάλιστα. Ναι. Όταν είχε, ούτε αυτό σε αφορά.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν ήταν. Ναι, όχι, δεν μια χαρά. Μια χαρά. Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα για πες μας λίγο τι ώρα θα έχεις εκπομπή.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε με την Ελισάβετ Σαλαμάρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.
1: Τετραωράκι.
0: Τετραωράκι. Νωρίτερα θα είναι ο Σπύρος Παπαδάκης με την Αμαλία Κάτσου.
1: Μέχρι τις 11.
0: Εμάς, μέχρι τις 11.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά.
1: Και βάρδια τι ώρα θα έχεις?
0: Λοιπόν, και βάρδια στη σύνταξη εγώ θα έχω από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11.
1: Α, φουλ θα σου πάει μέρα, ε.
0: Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: η επόμενη εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή δηλαδή σχολάς 11 το βράδυ?
0: Σχολάω στις 11 το βράδυ.
1: Μην ανησυχείς κάτι.
0: Όχι, για την επόμενη μέρα είμαι το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Θα είμαστε με τον Σπύρο, τον Παπαδάκη, το πρωί.
1: Α, εντάξει, νόμιζα ότι φεύγεις.
0: Δευτέρα θα φύγω. Τη Δευτέρα 17 του μηνός.
1: Ωραία, με 17 Αυγούστου. Την άλλη Παρασκευή είναι προς 14.
0: 14 έγινε.
1: Μην ανοίξεις, 11 το βράδυ.
0: Οχ. Οχ. Τι. Τι
1: ετοιμάζεις
0: πάλι.
1: Πάλι τραγουδάκι.
0: Να σε αποχαιρετήσω.
1: Γεια σου, Ελένη.

0: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις.